Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ρομπλακί FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

something.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: αυτούς που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.
6: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Έχουμε την τιμή και τη χαρά να σας παρουσιάσουμε την εκπομπή «Η Κρυσταλλόδροση Πηγή». Η Άγια Κρυσταλλόδροση, σωτήρα μου, πηγή σου, είναι η Άγια Διαθήκη σου, αθόρυβα, απλά, κάτω από την θεία την σκιά δέντρων του παραδείσου, κυλά στη γη ατέλειωτα τα θάνατα νερά. Είναι τα κρυσταλλόδροσα τα λόγια που μας είπες. Παρδεύουνε όλη τη γη και την ζωοποιούν. Κι όσες ψυχές μες τις χαρές τα πίνουν και τις λύπες, σαν πεταλούδες της χαράς κοντά σου πια πετούν.
7: Ας πιούμε το αθάνατο νερό που μας προσφέρει ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός από την κρυσταλλόδροση πηγή που είναι το Άγιο Ευαγγέλιο Του, μελετώντας το Ευαγγέλιο αυτής της Κυριακής. Αναφέρεται στην θεραπεία του δούλου του εκατόνταρχου. Διαβάζουμε το Άγιο Ευαγγέλιο εξηγημένο. Όταν δε ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, ήρθε προς αυτόν ένας εκατόνταρχος, ο οποίος τον παρακαλούσε και του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παραλυτικός και βασανίζεται τρομερά από πόνους». Και λέει σε αυτόν ο Ιησούς: «Αφού έρθω εγώ στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Και ο εκατόνταρχος αποκρίθηκε και είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη του σπιτιού μου, αλλά μόνο πες με απλό λόγο αυτό που θέλεις και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Διότι κι εγώ άνθρωπος είμαι, που παίρνω διαταγές από ανωτέρους και που έχω στην εξουσία μου στρατιώτες, και λέω σε τούτον το στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον έλα και έρχεται, και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το κάνει». Εννοείται η επόμενη φράση: «Πολύ περισσότερο θα γίνει ο λόγος ο δικός σου, που δεν είσαι στην εξουσία κανενός, αλλά έχεις εξουσία σε όλες τις αόρατες δυνάμεις». Όταν δε άκουσε τα λόγια αυτά ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Αλήθεια σας λέω, πως ούτε μεταξύ των Ισραηλιτών, οι οποίοι είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού, εννοείται, δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Σας βεβαιώνω δε, πως πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα παρακαθίσουν σαν σε άλλο πολύ χαρούμενο δείπνο, μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, στην Βασιλεία των Ουρανών. Εκείνοι δε που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα διωχθούν έξω από αυτήν, στο σκοτάδι που είναι τελείως απομακρυσμένο από την βασιλεία. Εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Και είπε ο Ιησούς στον εκατόνταρχο, πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστεψες, ότι δηλαδή εννοείται, μόνο με τον λόγο και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλο σου, έτσι ας γίνει σε σένα. Και πράγματι δε, κατά τη στιγμή εκείνη θεραπεύτηκε ο δούλος του. Θείο φως, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, συνέχιζε τη φωτεινή πορεία του στη γη, που ήταν πορεία πνευματικού φωτός, ελέους και ευλογίας του Θεού, αφού με την πορεία του μαγνήτιζε ψυχές και τις οδηγούσε συνεπαρμένες από πνευματική έκσταση στο λιμάνι της αγάπης του, που είναι λιμάνι της σωτηρίας, η θεϊκή αλήθεια που είναι η μόνη πραγματικότητα που δεν κλονίζει τίποτε τα θεμέλια της, που δεν απογοητεύει ποτέ τον άνθρωπο, που δεν είναι πικρό ξεγέλασμα που θα στάξει στην ψυχή δάκρυ και πόνο. Συνεχίζοντας την φωτεινή πορεία του στη γη, ο Κύριός μας πήγε στην Καπερναούμ, την πόλη που είχε κάνει κέντρο της δημόσιας δράσης του. Και εκεί βλέπουμε ένα από τα τόσα πολλά θαύματα του Κυρίου να δικαιώνει μία μεγάλη πίστη, μία πίστη βαθιά και αληθινή. Από όταν άρχισε την δημόσια δράση του ο Κύριος, καθώς βάδιζε, σκόρπιζε όπου περνούσε λουλούδια της αγάπης του, τα θαύματά του, μαζί με το αθάνατο νερό των λόγων του που κυλούσε κρυστάλλινο στις ψυχές και στη γη. Όλα όσα μας περιγράφουν οι Άγιοι Ευαγγελιστές είναι άξια πολλής μελέτης, διότι μας δίνουν άφθονη πνευματική τροφή. Εξαιρετικότερα όμως είναι μερικά που οι Ευαγγελιστές μας περιγράφουν με περισσότερες λεπτομέρειες και στα οποία ο Κύριος έχει επενέσει ανθρώπους με λέξεις χαρακτηριστικές που κρύβουν στην ψυχή τους ένα άγιο νόημα, που δείχνουν κάποια ψηλή κορφή αρετής που λάμπει πνευματικά κάτω από τον ήλιο της αλήθειας. Γιατί σε αυτά ζωγραφίζονται με άριστη παραστατικότητα πνευματική χαρακτήρες αξιοθαύμαστοι, που η πνευματική τους προβολή μέσα στους αιώνες είναι για τους χριστιανούς πνευματική θησαυρή, άξιοι για μελέτη, παραδείγματα φωτεινά στο δρόμο τους. Τόσο μεγάλη πνευματική αξία έχει και το θαύμα της θεραπείας του δούλου του εκατόνταρχου, στο οποίο ζωγραφίζεται η ζωντανή πίστη δεμένη αρμονικά μέσα στην ψυχή με δύο άλλες ανεκτήμητες αρετές, την ταπείνωση και την αγάπη. Ο εκατόνταρχος ήταν ένας Ρωμαίος αξιωματικός, άρχοντας που είχε εξουσία, που ήταν κατακτητής. Η εξουσία του ήταν μεγάλη, πολύ, η κοσμική δόξα του σημαντική. Γύρω του ήταν στρατιώτες έτοιμοι να υπακούσουν στις διαταγές του και δούλοι που μπροστά στους κυρίους τους έτρεμαν συνήθως. Αλλά εδώ βλέπουμε πως είχε ο εκατόνταρχος μία μεγάλη καρδιά, μία τρυφερή ψυχή πλημμυρισμένη από λεπτά ανώτερα αισθήματα αγάπης. Και ενώ κάποιος θα μπορούσε να φανταστεί πως το αξίωμα που είχε θα τον είχε κάνει έναν εγωιστή, που θα είχε την εντύπωση πως όλος ο κόσμος είναι δικός του, καμία εγωιστική εκδήλωση δεν παρουσιάζεται στον άνθρωπο αυτό. Από αυτό και από το θερμό ενδιαφέρον με το οποίο ζήτησε από τον Κύριο την θεραπεία του δούλου του, βγαίνει μόνο του ένα ζεστό συμπέρασμα πως ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν απέναντι στους δούλους του όπως οι άλλοι Κύριοι. Θα νιώσουμε καλύτερα την αξία αυτού του ανθρώπου αν δούμε πώς οι άλλοι Κύριοι έβλεπαν τους δούλους τους. Δεν υπελόγιζαν το αν υπέφεραν οι δούλοι τους, που νόμιζαν πως είχαν δικαίωμα ακόμη και να τους αφαιρέσουν τη ζωή, και τους αφαιρούσαν τη ζωή, δίχως να δώσουν λόγο πουθενά. Τους έριχναν στα αμφιθέατρα να μονομαχούν με τα θηρία, τους κομμάτιαζαν για να τρέφουν με τις σάρκες τους τα ψάρια των δεξαμενών τους, τους πουλούσαν σαν να ήταν ζώα. Είχαν στα μάτια τους λιγότερη αξία από όσοι είχαν τα ζώα. Άφηναν οι Ρωμαίοι τους άρρωστους και γέρους δούλους σε ένα νησάκι του Τιβέρεως για να πεθάνουν νηστικοί και νοσήλευτοι. Και αντίθετα με τους άλλους, ο ευαίσθητος αυτός άνθρωπος όχι μόνο έβλεπε τους δούλους τους σαν ανθρώπους, όχι μόνο ένιωθε να συγκινείται από τον πόνο τους, αλλά προχώρησε πιο πέρα. Προσπαθούσε να κάνει ό,τι μπορούσε περισσότερο για αυτούς. Είχε ακούσει για τα φλογερά κηρύγματα του Κυρίου και τα θαύματα που δεν ξανάγιναν, αυτά τα συγκλονιστικά θαύματα που έκανε, που έκαναν τόσο καταπληκτική εντύπωση σε όλους, που ηλέκτριζαν τα πλήθη και έτρεχαν από κάθε γωνιά των Αγίων Τόπων να τον δουν, να τον ακούσουν, να δουν με τα έκπληκτα μάτια τους να κάνει αυτά τα καταπληκτικά θαύματά του, που βεβαίωναν τη θεϊκή του ταυτότητα και που η φήμη τους άνοιγε τα φτερά της σαν πουλί της ελπίδας και πετούσε σε κάθε άκρη των Αγίων Τόπων και έκανε τους ανθρώπους να δοξάζουν το Θεό που έστειλε τον Μεσσία που περίμεναν. Είχε νιώσει πως είναι Θεός, διαφορετικά δεν μπορούσε να εξηγηθεί η δύναμη αυτή που ήταν πιο δυνατή από κάθε αρρώστια και από τον θάνατο ακόμη. Πίστευε πως ο Χριστός μας μπορούσε να απαλλάξει τον δούλο του από το μαρτύριο που ζούσε και πήγε να τον βρει. Δεν ένιωθε πως μειώνεται με το ενδιαφέρον του για έναν δούλο. Η καρδιά του χτυπούσε ζεστά στον ρυθμό της αγάπης. Η ψυχή του ήταν τρυφερή και συμπονούσε τον πικρό καημό του δούλου του. Τον αγκάλιασε σαν φωτιά ευσπλαχνίας και οδηγήθηκε έτσι στον Σωτήρα. Έκαιγε μέσα της η μεγάλη δύναμη της πίστης, άνθιζε το λουλούδι της ταπείνωσης και η αγάπη ήταν άγια φλόγα που καθώς έκαιγε φώτιζε το ψυχικό του κόσμο. Η μεγάλη δύναμη της πίστης οδηγεί τον άνθρωπο στο Θεό, αλλά και προσελκύει τη χάρη του Θεού που βραβεύει την πίστη κάνοντας τα υπεράνθρωπα, τα θεία, τα συγκλονιστικά θαύματα. Η ταπείνωση στηρίζει την πίστη, την αυξάνει, την καλλιεργεί. Είναι το έφορο έδαφος, το γόνιμο στο οποίο καρποφορεί. Όπου είναι ταπείνωση, είναι και πίστη και ευλογία Θεού. Είναι θεία ευσπλαχνία, έλεος για σωτηρία, παρουσία Θεού. Και όταν σε αυτές τις δύο αρετές προσθέσουμε και την αγάπη, χωράει ο ουρανός στην ανθρώπινη ύπαρξη. Στην ψυχή του εξαιρετικού αυτού ανθρώπου έχουμε ένα μπουκέτο από τα τρία ουράνια λουλούδια αρετών, βαθιά ταπείνωση, πίστη, αγάπη. Τρεις άγιες αρετές μες στην ψυχή του, κρινάνθια του ουρανού του τρυφερά, χωρούσε ο ουρανός στην ύπαρξή του που έλαμπε από άγια δροσιά. Όταν βρήκε ο εκατόνταρχος τον Κύριο, όταν αντίκρισε το θεϊκό πρόσωπο του Σωτήρα, που πίστεψε πως ήταν ο Θεός του, πόσα τρυφερά συναισθήματα θα πλημμύρισαν την ψυχή του. Αυτή η ευγενική ψυχή με τα φλογερά ανθρώπινα αισθήματα που έβλεπε την αληθινή αξία των πραγμάτων και ήρθε αυθόρμητα σε αντίθεση με τον τρόπο σκέψης και αισθημάτων των ανθρώπων της εποχής του για τους δούλους, η ψυχή αυτή που αγκάλιασε και ένιωσε τους πόνους και την οδυνηρή κατάσταση της παραλυσίας του δούλου του, η ψυχή που πόνεσε μαζί με τον άνθρωπο αυτό που βρέθηκε στην υπηρεσία του, με πόση συγκίνηση τα κοίταζε εκείνον που ένιωθε πως τίποτε δεν είναι αδύνατον μπροστά του. Οπωσδήποτε θα του έλεγε η ψυχή του τρυφερά πως είναι της ζωής η πηγή. Όταν άρχισε να του μιλά για το δούλο του που υπέφερε, δεν του γνώρισε μόνο την κατάστασή του. «Προσήλθε παρακαλών», λέει το Άγιο Ευαγγέλιο, «πήγε παρακαλώντας». Και στον ήχο της φωνής του εκατόνταρχου που παρακαλούσε, της φωνής που η αγάπη της έδινε παλμό και τον τόνο της παράκλησης, μπορούσε κανείς με τα αυτιά της ψυχής να ακούσει νότες από αγγελικό τραγούδι της αγάπης. Καθώς η όμορφη ψυχή του παρακαλούσε τον Κύριο, του έλεγε: «Κύριε, ο δούλος μου είναι κατάκητος στο σπίτι, παραλυτικός, βασανίζεται τρομερά από πόνους». Τον κοίταζε και ένιωθε τόσο μικρός μπροστά στον Κύριο του ουρανού και της γης, τόσο ασήμαντος μπροστά σε εκείνον που είναι ο δημιουργός του ορατού και του αόρατου κόσμου. Γνώριζε πως εκείνος ο νέος που είχε απέναντί του δεν ήταν απλά ένας άνθρωπος, αλλά Θεός και άνθρωπος μαζί. Διαλαλούσαν τα θαύματά του τη θεότητά του τόσο πιστικά που κάθε ψυχή αγνή γονάτιζε μπροστά του, εκτός φυσικά από τους γραμματείς και τους φαρισαίους που είχαν τους προσωπικούς εγωιστικούς λόγους τους να εχθρεύονται το Χριστό μας. Γνώριζε πως τα πάντα εξαρτώνται από εκείνον, περίμενε με πίστη την απάντησή του, την τρυφερή κατανόηση του Χριστού μας για την πονεμένη κατάσταση του δούλου του. Έλεγε με τη σκέψη του στον εαυτό του: «Δεν μπορεί να διαφορήσει της αγάπης ο Θεός. Θα το νιώσει πως ο νέος είναι τόσο τραγικός, στο κρεβάτι πια του πόνου με οδύνιο τη ζει, πως πονά και η ψυχή του είναι μια καυτή πληγή. Δεν μπορεί να μην πονέσει της αγάπης ο Θεός με τον πόνο του παιδιού του. Είναι τόσο τρυφερός. Απ' τη χάρη του πηγάζει και ανθίζει η ζωή. Με τη χάρη του τη νύχτα θα την κάνει πια αυγή. Τον παρακάλεσε μηδενίζοντας τον εγωισμό του. Ήταν και ένιωθε μπροστά στο Χριστό μας που τον είπε «Κύριο», ένας ταπεινός δούλος. Και η ταπείνωσή του άστραφτε πνευματικά στα λόγια του, αλλά και στον τρόπο που τα έλεγε. Ο Κύριος, για να βραβεύσει και την αρετή του ανθρώπου αυτού, για να δείξει την αγάπη του στους δούλους που ήταν περιφρονημένοι, και τον νύκτο του στον άρρωστο νέο, του είπε «Αφού έρθω στο σπίτι σου, θα τον θεραπεύσω». Ήταν τόσο μεγάλη η τιμή που του έκανε ο Χριστός μας να θελήσει να πάει στο σπίτι του. Ο Δεσπότης και Κύριος να πάει στο σπίτι ενός δούλου, ο μεγάλος Θεός στο σπίτι ενός ανθρώπου που ένιωθε την μικρότητά του. Ένιωσε οπωσδήποτε βαθιά χαρά ο εκατόνταρχος γι' αυτό, αλλά συγχρόνως αισθανόταν πως δεν μπορούσε, πως δεν έπρεπε να χαρεί αυτή την τιμή, γιατί ήταν ανάξιος. Ο Χριστός μας ήταν ο πάναγνος Θεός, εκείνος ένας άνθρωπος αμαρτωλός. Πώς να δεχθεί να γίνει αυτό? Φυσικά η αμαρτωλότητά του δεν θα μπορούσε ποτέ να σκιάσει την ολοφότινη αγνότητα του Θεού, αλλά ένιωθε εκείνος τόσο ανάξιος να πέσει επάνω του αυτό το φως της αγνής μορφής του Κυρίου, να πάει ο πάνω της αγνής μορφής του Κυρίου, να πάει ο πάνω

επιστολή πια της ψυχής του, σαν κύματα ενός έρημου γυαλού, τα λάθη πια μετρούσε τη ζωή του. Τα κοίταζε και τα βλέπε βουνά, μέσα στην πιο βαθιά ταπείνωσή του. Μαγνήτιζαν, γοήτευαν τα γνά, τα θεία πια την άδολη ψυχή του. Πώς να μπει ο Πανάγαθος Θεός σε στέγη που έχει γίνει αμαρτία, να φέρει το αγνό ουράνιο φως μαζί του και τη θεία ευσπλαχνία. Όσο ψηλά στα μάτια του κόσμου και να ανεβάσει ο Θεός έναν άνθρωπο, ακόμη και αν τον έκανε κληρονόμο της βασιλείας του, δεν πάβει να είναι ένας δούλος Θεού. Δεν έχει τίποτε που δεν είναι δοσμένο από εκείνον, και πρέπει αυτά να τα νιώθουμε και να ταπεινωνόμαστε οποιαδήποτε εργασία ή ιερή αποστολή μας έχει αναθέσει ο Θεός. Και βλέποντας ο Θεός την ταπείνωσή μας, θα μας αναδείξει από δούλους παιδιά του αγαπημένα. Πρέπει να ταπεινωνόμαστε και όταν ετοιμαζόμαστε για τη Θεία Κοινωνία, γιατί τότε παίρνουμε αληθινά μέσα μας σώμα και αίμα Χριστού. Έρχεται ο Κύριός μας μέσα μας σαν επισκέπτης με το Θείο του Έλεος να μας γιατρέψει από ψυχικές αρρώστιες, από τα πάθη των αμαρτιών και από φυσικές αρρώστιες, αν πιστεύουμε πως αυτό θα γίνει. Πρέπει τότε με βαθιά ταπείνωση, αφού ετοιμάσουμε την ψυχή μας με ειλικρινή εξομολόγηση, να προσευχηθούμε βαθιά με μετάνοια και με απόφαση να διορθώνουμε πάντα ό,τι μπορούμε να διορθώνουμε, ζητώντας το Έλεος του Θεού, γιατί δίχως αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και πριν πάρουμε τον Κύριο στο σπίτι της ύπαρξής μας, ας του πει κάθε ψυχή: «Δεν είμαι άξια στο σκήνομα να μπεις της αμαρτίας μου, παμέγιστε Σωτήρα, εσύ που είσαι η χαρά νέα ζωής και του ουρανού σου να μου φέρεις πια τα μοίρα. Δεν είμαι άξια να φέρεις τις χαρές του ουρανού σου στη φτωχή την ύπαρξή μου και τις σταγόνες πια το αίμα σου, πηγές να κάνεις άγια ζωής πια στη ζωή μου. Δεν είμαι άξια, μα όμως έλα εσύ την αναγέννηση να φέρεις στην ψυχή μου, κάθε μετάληψη και μια ανατολή πνευματική να είναι πάντα στη ζωή μου». Δεν ήθελε ο εκατόνταρχος να δεχθεί τον Κύριο στο σπίτι, επειδή έβλεπε εκείνον πολύ ψηλά και τον εαυτό του πολύ χαμηλά, αλλά το θαύμα ποθούσε βαθιά να γίνει. Πώς? Πίστευε όχι απλώς στη δύναμη, αλλά στην παντοδυναμία του Χριστού. Γνώριζε πως δεν χρειαζόταν να πάει εκείνο στο σπίτι του, να πλησιάσει ή να ψηλαφίσει τον άρρωστο όπως οι γιατροί για να γίνει το θαύμα. Γνώριζε πως η δύναμή του δεν περιορίζεται από τόπο και απόσταση, πως μπορούσε να κάνει το θαύμα έστω κι αν από τον άρρωστο είχε την πιο μεγάλη απόσταση που μπορεί να φανταστεί κανείς, πως μπορούσε να κάνει το θαύμα του με ένα λόγο του. Πίστευε πως με ένα του λόγο πια ανοίγουν οι ουρανοί και έρχεται Έλεος του Θεού στη γη μας κάτου. Λάμπει η δόξα η θεϊκή τότε στη γη με μύρια θαύματα θεϊκά σπιθίσματά του. Με ένα του λόγο όλα αλλάζουν στη ζωή. Γίνεται ο πόνος ευτυχίας πανηγύρι. Με ένα του λόγο πια σηκώνονται νεκροί και είναι η αγάπη του ουρανού και γης γεφύρι. Με ένα του λόγο πια ο άνεμος σιωπά. Τα άγρια κύματα υπάκουα γαλινεύουν. Γίνονται ανθόκηποι του πόνου τα βουνά μες στις ψυχές που για Θεό τους τον πιστεύουν και το λιμάνι της αγάπης του ζητούν. Αυτό το απάνεμο γαλήνιο ακρογιάλι που όσα καράβια των ψυχών σε αυτό δεθούν πλέουν σε θάλασσες χαράς αγάλι αγάλι. Και είπε στο Χριστό μας: «Πες με απλό λόγο αυτό που θέλεις και θα θεραπευθεί ο δούλος μου. Πες ένα λόγο που να εκφράζει την απόφασή σου να θεραπεύσεις τον δούλο μου και θα γίνει αμέσως με έναν παντοδύναμο λόγο». Βλέπουμε στο σημείο αυτό τη βαθιά πίστη του εκατόνταρχου, που πίστευε πως δεν υπάρχουν περιορισμοί και όροι για να ενεργήσει η παντοδυναμία του Κυρίου. Ένιωθε πως είχε κάθε εξουσία στον ουρανό και στη γη, στη ζωή και στον θάνατο, πως με κάθε ένα λόγο του που θα ήταν και διαταγή γίνεται αμέσως το θαύμα. Συνέχισε ο εκατόνταρχος και είπε στον Κύριο: «Κι εγώ είμαι άνθρωπος που παίρνω διαταγές από ανωτέρους και που έχω στην εξουσία μου στρατιώτες, και λέω σε τούτο το στρατιώτη πήγαινε και πηγαίνει και στον άλλον έλα και έρχεται και στον δούλο μου λέω κάνε αυτό και το κάνει. Πολύ περισσότερο θα γίνει ο λόγος ο δικός σου που δεν είσαι στην εξουσία κανενός αλλά έχεις εξουσία σε όλες τις ανώτερες δυνάμεις». Και ο Κύριος που γνωρίζει

γνωρίζει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, που θερμομετρεί κάθε αίσθημα για εκείνον που πηγάζει αυθόρμητα από την ψυχή, επαινεί την πίστη του με θερμά τα θεϊκά του λόγια. Αλήθεια σας λέω πως ούτε ανάμεσα στους Ισραηλίτες δεν βρήκε τόσο φλογερή πίστη. Και το τόνισε ο Κύριος πως δεν βρήκε ούτε στους Ισραηλίτες τέτοια πίστη, διότι εκείνοι είχαν την πίστη που τους παρέδωσαν οι πατέρες τους, είχαν τον νόμο και τους προφήτες, είχαν τα υπέροχα παραδείγματα των ένδοξων πατριαρχών τους Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, Δαβίδ, όλων των ευσεβών πατέρων τους. Είχαν υποδείγματα θερμής πίστης, κηρύγματα του ίδιου του Θεού. Έβλεπαν τόσα θαύματα που αποδείκνυαν την θεότητά του, κι όμως δεν έφταναν στο βαθμό της πίστης αυτού του ανθρώπου. Το ότι ο Κύριος επένισε την ζωντανή πίστη του εκατόνταρχου μας δείχνει το πολύ μεγάλο βάθος της ταπείνωσής του, διότι αν δεν υπήρχε αυτό το βάθος, θα μπορούσε να υπερηφανευτεί ο εκατόνταρχος για την πίστη του. Σε αυτή την περίπτωση βέβαια αυτή η υπερηφάνεια θα ήταν αμαρτία και δεν υπήρχε περίπτωση ο Κύριος να κάνει κάτι που θα ήταν αιτία κάποια ψυχή να αμαρτήσει. Έτσι ο Χριστός μας έδωσε σε εκείνους που ήταν εκεί και σε μας ένα υπέροχο παράδειγμα πίστης, και η άδολη ψυχή του εκατόνταρχου δεν έχασε ούτε στιγμή την ομορφιά της ταπείνωσης. Συνέχισε ο Κύριος και είπε σε εκείνους που τον ακολουθούσαν: «Σας βεβαιώνω πως πολλοί σαν τον εκατόνταρχο θα έρθουν από Ανατολή και Δύση, από όλα τα μέρη του κόσμου, και θα παρακαθίσουν σε άλλο πολύ χαρούμενο δείπνο μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών». Είδαμε πόσο ήταν αγνός ο Ρωμαίος εκατόνταρχος. Μας εντυπωσίασαν οι πνευματικές λάμψεις των διαμαντιών της ψυχής του, οι αρετές που πρέπει να στολίζουν το χιτώνα της ψυχής κάθε ανθρώπου που πίστευσε στον Κύριο, τον Θεό της αγνότητας, της ταπείνωσης, της δικαιοσύνης, της αγάπης. Μας είπε ο Κύριος πως πολλές ψυχές μέσα στους αιώνες που θα κυλούσαν στο μέλλον, ο ένας μετά τον άλλον, θα ερχόταν από Ανατολή και Δύση κοντά σε εκείνον με φωτεινή πίστη, με κρυστάλλινη καθαρότητα ψυχής, με πίστη που θα είναι φλόγα που θα ανεβαίνει ως τον ουρανό και θα φωτίζει πνευματικά τους ανθρώπους, και θα είχαν την ευτυχία να καθίσουν στο ουράνιο τραπέζι της Βασιλείας του με τον Αβραάμ, με τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, να απολαμβάνουν στην αιωνιότητα όλες τις πνευματικές χαρές που ετοιμάστηκαν για τους πιστούς, που δεν μπορεί να τις φανταστεί κανείς άνθρωπος. Πολλοί από Ανατολή και Δύση θα είχαν την ευτυχία να έχουν τη μεγάλη χαρά, την αφάνταστη, να ζουν κοντά στο λυτρωτή για πάντα, να αντικρίζουν τη γαλήνια θεϊκή του μορφή, να κοιτάζουν τις θάλασσες των ματιών του. Θα γίνουν κληρονόμοι της Βασιλείας του Θεού με τη μετάνοια, την αγάπη, την πίστη, την ταπείνωσή τους, τον πνευματικό τους αγώνα για να καλλιεργήσουν τα λουλούδια των αρετών στην ψυχή τους. Τι μεγάλη χαρά για αυτούς, τι ευτυχία που κανείς δεν μπορεί να τους αφαιρέσει. Και λείπει για τους άλλους που είπε ο Κύριος συνεχίζοντας: «Εκείνοι δύο που κατάγονται από τον Αβραάμ και σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Θεού είναι κληρονόμοι της Βασιλείας, θα διωχθούν έξω από αυτήν όσοι δεν πιστέψουν το Χριστό μας για προσωπικό του σωτήρα και δεν θελήσουν να κάνουν νόμο της ζωής τους, το θέλημά του εννοείται. Και καθώς θα διωχθούν έξω από τη Βασιλεία, θα πάνε στο αιώνιο σκοτάδι που είναι απομακρυσμένο από τη Βασιλεία, και εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Είμαστε κι εμείς κληρονόμοι της Βασιλείας, ιοί της Βασιλείας, όπως είπε ο Κύριος για τους Ιουδαίους. Και κάτι πολύ σημαντικό, εμείς πήραμε και το Άγιο Βάπτισμα, μας έγινε η Θεία Υιοθεσία. Είμαστε παιδιά του Θεού και κληρονόμοι της αιώνιας Βασιλείας. Έχουμε το Άγιο Ευαγγέλιο που από τις Άγιες Γραμμές του αναβλύζει αθάνατο νερό της ζωής, τα Άγια Λόγια του Κυρίου που μέσα στην κρυστάλλινη καθαρότητά τους κλείνουν όλη τη θεϊκή σοφία, την μόνη αλήθεια, το θεϊκό θέλημα, που κάνοντάς το ζωή μας βαδίζουμε στον δρόμο που οδηγεί στον ουρανό. Έχουμε τη μεγάλη τιμή, το μεγάλο έλεος, να παίρνουμε μέσα μας το Πανάγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας με τη Θεία Κοινωνία. Έχουμε το μυστήριο της εξομολόγησης, αλλά ανταποκρινόμαστε στη χάρη και στα δώρα του Θεού όπως πρέπει? Τα εκτιμάμε όσο αξίζουν? Ομολογούμε με θάρρος την αλήθεια, ακόμη και με κίνδυνο να μας σχολιάσουν?
Έχουμε τη φροντίδα για την καλλιέργεια των αρετών μας. Είμαστε ταπεινοί άνθρωποι, άνθρωποι πίστης. Αγκαλιάζουμε τον πόνο των ανθρώπων που εργάζονται μαζί μας, κοντά μας, και κάθε ανθρώπου όπως αγκάλιασε ο εκατόνταρχος τον πόνο του δούλου του. Αν ναι, θα ζήσουμε την μεγάλη ευτυχία που δεν θα δει ποτέ. Θα ζήσουμε για πάντα στον ουρανό μαζί με τον ημφίο της κάθε ψυχής, τον Κύριο. Αν όχι, ας θυμηθούμε πως ενώ τώρα έχουμε όλο το έλεος του Θεού, μετά τον θάνατό μας η δικαιοσύνη Του θα κρίνει το μέλλον των ψυχών μας. Ας σκεφτούμε πως μετά τον θάνατο δεν υπάρχει η μετάνοια. Ας θυμηθούμε τα λόγια του Χριστού μας, πως υπάρχει το αιώνιο σκοτάδι, που εκεί είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Συνεχίζοντας, ο Κύριος, που δεν απογοητεύει ποτέ πίστη που στηρίζεται σε εκείνον, είπε στον εκατόνταρχο: «Πήγαινε στο σπίτι σου και όπως πίστεψες, ότι δηλαδή μόνο με τον λόγο και από μακριά μπορώ να θεραπεύσω τον δούλον σου, έτσι ας γίνει σε σένα». Το βραβείο της πίστης έλαμψε, το θαύμα έγινε. Εκείνη τη στιγμή θεραπεύτηκε τελείως ο δούλος του. Με ένα τον λόγο τον σηκώνει και τον κάνει υγιή. Με ένα λόγο του χαρίζει μια καινούρια λες ζωή. Νέα δύναμη του δίνει, νέα φλόγα και παλμό. Η αρρώστια του είναι τώρα όνειρο, πια μακρινό. Να, ο έσφλαχνος πια σκύβει στις ψυχής του την πληγή. Σώμα και ψυχή γιατρεύει με αγάπη και στοργή. Όσο αίμα της ψυχής του κύλησε στη γη πικρά, το ξεπλένει και του δίνει του ουρανού του τη δροσιά. Κι όπως έσκυψε με αγάπη στην ψυχή του ολυτρωτής, ήρθε φως από το φως του στα ουράνια της ψυχής και ένιωσε πως αν και δούλος είναι ένα παιδί Θεού που τα πλάτια των προσμένων του γαλάζιου ουρανού, κάποια μέρα για να νιώσει την τρισφωτεινή χαρά με τον Κύριο να είναι πάντα σαν ο χρόνος στα κιλά, με τον Κύριο που δίνει πλούσιο τάγιο του το φως σ' όποιον θα τον πλησιάσει πια με πίστη ταπεινός. Ας δούμε τα συγκλονιστικά διδάγματα που μας έδωσε ο Κύριος με το Άγιο αυτό Ευαγγέλιο. Η ψυχή που έχει πίστη, ταπείνωση και αγάπη φέρνει χρυσοδροσιά το έλειος του ουρανού στη γη. Αφού συζητήσουμε τα προβλήματά μας με το Χριστό μας και στηρίξουμε την πίστη μας σε εκείνον, πρέπει να περιμένουμε την απάντησή Του. Δεν απογοητεύει ποτέ ο Κύριος πίστη που στηρίζεται σε εκείνον. Πρέπει να νιώθουμε τον πόνο καθενός που εργάζεται κοντά μας, αλλά και κάθε ανθρώπου αφού είμαστε χριστιανοί. Αν δεν ζούμε ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, μετά τον θάνατο που δεν υπάρχει μετάνοια, θα πάμε στην κόλαση που είναι το αιώνιο σκοτάδι, το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην δύναμη του Χριστού μας. Κάνει θαύματα από μακριά με ένα του λόγο, αν ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Τα βασικά αυτά διδάγματα για τη σωτηρία μας ας τα φυλάξουμε σαν φυλαχτό στην ψυχή μας και ας ακούσουμε τον Κύριο που μας λέει: «Όσοι πιστέψετε με φλόγα στο έλεος μου στη ζωή, η νύχτα σας πια θα τελειώσει, θα έρθει λιόχαρη αυγή. Κυνηγημένες από το φως μου φεύγουν του πόνου οι σκιές. Ρένω τον κόσμο της ψυχής σας με υπερκόσμιες χαρές. Πίστη, ταπείνωση, αγάπη, τρίφωτο να σας οδηγεί στη σωτηρία στο μουράγιο καθένα σας για να βρεθεί. Και στη ζωή σας την πορεία πάντοτε θα βραβεύω πια την πίστη και την κάθε μία την ψυχική σας ομορφιά. Όποιος ποθεί πια για να λάβει το αγιασμένο μου το φως, κοντά μου να έρθει αστροντημένος με αρετές και ταπεινός και της ουράνιας

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26810-24949. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Αμβρακία FM.

0: να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
2: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Άγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen.
7: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
8: Αμβρακία FM.

0: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
3: Αμβρακία FM.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
5: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: A κεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως, από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτίσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σουζ.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: Κία FM. Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810 79 570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!
3: C'est pas seulement un jour de danse.
4: Non, c'est pas seulement un jour de danse, c'est beaucoup plus que ça. C'est le fait de pouvoir exister. Alors, la seule possibilité pour eux d'être reconnus, c'est étant de donner à la société un élément qu'elle n'a pas. Parce que en samba, ils sont les caïds et ça, personne ne pourra les imiter. Ils ont la samba dans la peau.

0: Αρκεία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
5: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
0: Αμβρακία FM.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 9-19 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Ημέρες βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χρήστος Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
4: Α,
3: πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
6: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
7: A κεντρικό look. Μοναδικό design.
8: Οπτίσιμο. Ιδιαίτερα για γυαλιά και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σουζ.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σουζ
0: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26 810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Στη Volkswagen έχουμε κερδίσει πολλά. Κερδίσαμε τους δρόμους με αυτοκίνητα θρύλους. Κερδίσαμε το στοίχημα της ηλεκτροκίνησης με μοντέλα για κάθε ανάγκη. Και τώρα κάναμε ακόμα ένα μεγάλο βήμα. Κερδίσαμε τον χρόνο. Πρόγραμμα Volkswagen Joy με 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Ο χρόνος δεν σε αγγίζει πια. Volkswagen Joy. 10 χρόνια εγγύηση, 10 χρόνια χαράς από τη μάρκα που αγαπάς.
4: Μάθατε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Άρτα, Πρέβεζα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούρια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
6: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Αρκεία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμαση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: That's a great place.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
1: Get the music right.

σου χαϊδέψει άλλο χέρι, ποιος το ξέρει.

Σαλάμουν καβάλα πάνω σε ένα μανιασμένο άστρο άλογο που όλο έτρεχε. Και πουθενά δεν στεκόταν να πάρω λίγη ανάσα και να βρω λίγη χάρα. Κανείς δεν νιώθει μέσα μου τι νιώθει. Ό,τι αγαπάω φτερουγίζει και φεύγει. Ό,τι αγγίζω χάνεται. Αγγίζω χάνεται. Αγγίζω χάνεται. Αγγίζω χάνεται. Γι' αυτό περπατάω τη μέρα μέχρι να λυθούν τα γονατά μου και να πέσω κατά γη.

0: Αμβρακία FM. Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
0: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
0: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
0: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
0: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
1: Αμβρακία FM.

Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μία ακόμα εκπομπή με τον Νίκο Στρανούτη ξεκινά από το Αμβρακία FM. Η εκπομπή Upstyle μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 9 το βράδυ και αφιερώνεται πάντα σε καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν αφήσει ένα ισχυρό στίγμα στην ιστορία της μοντέρνας μουσικής. Την εκπομπή μπορείτε επίσης να ακούσετε στο 919.gr στο κονσερβοκούδι του Αμβρακία, όπως επίσης μπορείτε να ακούσετε όλο το αρχείο των εκπομπών στο YouTube, στο κανάλι μου Νίκος Σαλονίτης και το playlist με το όνομα Upstyle. Η σημερινή εκπομπή είναι αφιερωμένη σε ένα σπουδαίο τρομπετίστα των τελευταίων ετών, τον Jack Mangione.

Ο Τσακ Μαντζιόν ή Τσακ Μαντζιόνε, όπως θέλετε, γεννήθηκε το 1940 στην Αμερική, στο Ρότσεστερ. Οι γονείς του ήταν Ιταλοαμερικάνοι, οπότε η καταγωγή του είναι Ιταλική. Οι γονείς του ήταν λάτρες της jazz και ήταν γνωστοί στην περιοχή, στο Ρότσεστερ, λόγω ενός μεγάλου παντοπολίου το οποίο είχαν. Ο Μαντζιόνε, όπως όλη αυτή η μουσική, ξεκίνησε από πολύ μικρή τα μαθήματα της μουσικής. Αρχικά ξεκίνησε με πιάνο, αλλά γρήγορα πέρασε στην τρομπέτα. Και αυτό το οποίο τον ενέπνευσε για να περάσει την τρομπέτα και να δεθεί με αυτήν ήταν μια ταινία που τότε είχε κυκλοφορήσει, η ταινία Young Man with a Horn, όπου έδινε τη ζωή ενός νεαρού τρομπετίστα, και αυτό είναι που ενέπνευσε τον Μαντζιόν και μπήκε στην τρομπέτα πολύ ενεργητικά.

Τσακ Μαντζιόν από πολύ μικρός για κάποιο λόγο είχε επαφή με πολύ μεγάλα ονόματα της εποχής, όπως ο Ντίζι Γκιλέσπι, όπως ο Μάιλς Ντέιβις. Είχε συνεδρίες μαζί τους από το γυμνάσιο ακόμα. Έτσι λοιπόν αυτό τον έφερε μέσα στο κύκλωμα των μεγάλων μουσικών, κάτι το οποίο σίγουρα βοήθησε την έκτοτε καριέρα του. Αυτό το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε για τον Τσακ Μαντζιόν είναι ότι εκτός από ένας καλός μουσικός γενικά, ήταν και ένας πολύ ιδιαίτερος χαρακτήρας, πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ αγαπητός. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει να παρατηρήσει κάποιος στον Τσακ Μαντζιόν. Αναφέρεται ότι πολλές φορές όλη αυτή η μεγάλη μουσική πηγαίναν στο σπίτι του από τότε που ακόμα ήταν μικρό παιδί. Τρώγαν μαζί, ήταν πολύ αυθόρμητος και είχε μια φινέτσα αυτή που εμείς γνωρίζουμε ως ιταλική φινέτσα βεβαίως. Ένας άνθρωπος ζεστός, ένας άνθρωπος μεσογειακός, ο οποίος πραγματικά και μόνο για αυτό το λόγο ξεχώρισε μέσα στον κύκλο των jazz μουσικών της εποχής.

Ο Τζακ Μαντζιόν φίτησε στο Eastman School of Music στο Ρότσεστερ από το 1958 στο 1963. Εκεί ανακάλυψε το φλούγκερχορν, μάλλον προτίμησε το φλούγκερχορν από την τρομπέτα, ένα πιο βαθύφωνο όργανο, ένα όργανο το οποίο του τέριαζε καλύτερα, και όπως φαίνεται τελικά είχε απόλυτο δίκιο σε αυτό, γιατί με αυτό το όργανο έκανε όλη του την καριέρα. Στη μουσική σχολή αυτή του Eastman υπήρχε ένα παράπονο του Τζακ Μαντζιόν ότι δεν υπήρχε jazz τμήμα. Παρ' όλα αυτά εξελίχθηκε ως τζαζίστας και αμέσως μετά τη σχολή εντάχθηκε στο γκρουπ του Art Blakey ως τρομπετίστας, μια θέση που προηγουμένως είχε ο Clifford Brown, ο Freddie Hubbard και άλλοι πολύ μεγάλοι τρομπετίστες. Μερικά χρόνια μετά, το 1968, ο Τζακ Μαντζιόν επιστρέφει στη σχολή του Eastman, αυτή τη φορά ως καθηγητής, και οργανώνει επιτέλους εκεί ένα τμήμα jazz.

Περίπου στο 1970 ο Τσακ Μαντζιόνε συνδέεται με κάποιους συγκεκριμένους μουσικούς και δημιουργεί το δικό του κουαρτέτο, το οποίο βέβαια έχει και φιλοξενούμενους. Αυτό το κουαρτέτο έχει αρχίσει και κάνει επιτυχίες, η πρώτη εκ των οποίων είναι το κομμάτι Μπελάβια, ένα κομμάτι το οποίο χάρισε στον Τσακ Μαντζιόνε το πρώτο του βραβείο Grammy το 1977 στην κατηγορία καλύτερης οργανικής σύνθεσης. Να το ακούσουμε.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία λοιπόν του Chuck Mancione, το κομμάτι Bellavi από το 1975. Ήδη ο Chuck Mancione δείχνει ότι αρχίζει να εγκαθιδρύει ένα προσωπικό ύφος με πολύ ανάλαφρα beats, με πολύ ανάλαφρες μελωδίες, με μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με την οποία συνεργάζεται. Η επόμενη μεγάλη επιτυχία του είναι την ίδια χρονιά το κομμάτι Chase the Clouds Away μέσα από τον ομώνυμο δίσκο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Montreal. Όλα αυτά είναι σημαντικά για τον Chuck Mancione. Ας ακούσουμε τώρα το κομμάτι

Η μεγαλύτερη αναμφισβήτητα επιτυχία του Τζακ Μαντσιόν, ένα κομμάτι το οποίο σίγουρα όλοι κάπου έχουμε ακούσει, ακόμα και αν δεν τον ξέρουμε τον Τζακ Μαντσιόν, είναι το κομμάτι Feel So Good, το οποίο έρχεται δύο χρόνια μετά, το 1977, μέσα από τον δίσκο Feel So Good, μια επιτυχία η οποία έμελε να μείνει στην ιστορία συνδεδεμένη με το όνομά του.

Φίλες και φίλοι, συντονισμένοι στο Ανδρακή FM, ακούτε την εκπομπή Upstyle με τον Νίκο Σαλονίτη, μια εκπομπή που σήμερα είναι αφιερωμένη στον περίφημο Ιταλοαμερικάνο Τσακ Μαντζιόνα.

Τον επόμενο χρόνο ο Τσακ Ματζιόν μπαίνει και στον χώρο του soundtrack και δημιουργεί το soundtrack της ταινίας Children of Sanchez, μια ταινία με τον Anthony Quinn. Αυτό το soundtrack χάρισε στον Τσακ Ματζιόν το δεύτερο Grammy του στην κατηγορία Best Pop Instrumental Performance το 1979. Ακούμε λοιπόν από το soundtrack αυτό το μόνιμο κομμάτι.

Εκτός από τη μουσική, ο Τσακ Μαντσιόνε ήταν γνωστός και ως ηθοποιός. Έκανε εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές πάρα πολλές. Έχει πολύ μεγάλο ιστορικό σε παρουσιάσεις. Όπως επίσης είχε και ένα μόνιμο ρόλο σε μια τηλεοπτική σειρά κινουμένων σχεδίων. Επίσης πάρα πολλές συνεντεύξεις υπάρχουν από πολύ παλιά, οι οποίες βγήκαν τώρα πλέον μετά το θάνατό του πάρα πολύ στο YouTube, ένα μεγάλο σύνολο συνεντεύξεων που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να το δει κάποιος, να δει κάποια συνέντευξη του Τσακ Μαντσιόνε, γιατί θα διαπιστώσει ότι αυτός ο άνθρωπος είναι μια πολύ ιδιαίτερη φυσιογνωμία, με μια τρομπέτα στο χέρι, το φλούγγελχορν δηλαδή, και ένα καπέλο ψηλό το οποίο το φοράει πάντα και το οποίο έχει χαρακτηρίσει το image του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μιλάει σοβαρά, μιλάει ουσιαστικά, έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσεις να μιλάει, λέει αλήθειες, λέει πράγματα τα οποία πραγματικά ενδιαφέρουν έναν ακροατή να τα ακούσει.

Η δισκογραφία του Chuck Mancione προσωπική δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, συνολικά θα λέγαμε είναι γύρω στους 20 δίσκους, είναι και κάποια ακόμα στην αρχή της καριέρας του που είχε ξεκινήσει με τον αδερφό του και κάνει ένα σχήμα jazz καθαρά, The Jazz Brothers, από jazz ξεκίνησε βεβαίως και ο Chuck Mancione. Είναι 20 δίσκοι περίπου και οι κυριότεροι δίσκοι αυτοί που τον κάνα γνωστό και τον βάλα μέσα στο puzzle των γνωστών μεγάλων μουσικών της jazz θα λέγαμε, αλλά με ένα πολύ προσωπικό ύφος, είναι πριν το 1980. Παρ' όλα αυτά ο Chuck Mancione συνεχίζει και μετά το 80 και κάνει σειρά από δίσκους οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, ψάχνει να βρει ένα διαφορετικό ήχο, πάντα να δημιουργήσει μάλλον ένα προσωπικό ήχο. Βεβαίως έχει δηλώσει ο ίδιος ότι δεν κάνει μουσική για τους κριτικούς, κάνει μουσική για τον εαυτό του, όπως ακριβώς αυτός νιώθει κάτι καλό, αυτό θα κάνει. Ενδεχομένως έχει δεχτεί για κάποιες κριτικές όχι τόσο θετικές για το παράξενο στυλ το οποίο έχει φέρει και το ίσως πολύ ανάλαφρο για κάποιους κριτικούς. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το στυλ του Chuck Mancione και για αυτό το στυλ θα μείνει γραμμένο στην ιστορία. Να ακούσουμε ένα δείγμα από έναν μεταγενέστερο δίσκο του 1994, το δίσκο The Hatchback.

Αυτό το οποίο έχει κάνει ξεχωριστό τον Τσακ Ματσιόν είναι η λυρικότητα και η ζεστασιά του. Οι γραμμές του συχνά είναι απλές να τις ακολουθήσεις, πολύ απλές ισχυρές μελωδίες, αλλά έχουν λεπτομέρειες στη ρυθμική αγωγή και στην ορχήστρωσή τους. Επίσης έχει μια δυναμικότητα χωρίς να δείχνει ότι γίνεται δυναμικός, παίζει με ένταση αλλά κρατά μια αίσθηση ροής. Κρατάει επίσης ένα χρώμα jazz, χωρίς όμως να μπορούμε να το πούμε και jazz, μπορεί να σε παρασύρει σε μια easy listening διάθεση ας πούμε, χωρίς να χάνεται η μουσική γλώσσα της jazz.

Ο Τζακ Μαντσιόνε έχει επίσης μια πολύ μεγάλη προσφορά φιλανθρωπική. Πολλές φορές έχει προσφέρει μεγάλα ποσά κέρδη από τις συναυλίες του για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το 2015 δυστυχώς χάνει τη γυναίκα του, κάτι το οποίο του στοιχίζει πάρα πολύ και διακόπτει κάθε μουσική δραστηριότητα. Επίσης την ίδια χρονιά που αποσύρεται πουλάει και τα πνευματικά του δικαιώματα σε μια εταιρεία μουσικών εκδόσεων, την Primary Wave. Πρόσφατα το 2025 φεύγει από τη ζωή αφήνοντας πίσω μια μεγάλη παρουσία την οποία θα θυμόμαστε. Φίλες και φίλοι, ήταν ο Νίκος Αλονίτης και σήμερα μαζί σας με την εκπομπή Upstyle, σήμερα αφιερωμένη στον μεγάλο Ιταλο-Αμερικάνο τρομπετίστα Τζακ Μαντσιόνε. Το ραντεβού μας ανανεώνεται για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα γυαλιά ήλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Βασίλη μου,
6: Θέλει
5: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν.
8: Μάθετε περισσότερα στην Καψιόχας Mobility. Λάρισα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Πρέβεζα, Άρτα.
0: Αμβρακία FM.

0: Υπόγειες διαδρομές.
1: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
0: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
2: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
0: Στον Αμβραγέ 919.
3: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 919 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Επ, νέος, παρουσιάσου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: σωστό. Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.